0: Στις γιατί είναι άλλωστε πίστο γιατί είναι χάμου για νόσ γιάσνε πάει νοκτουρκό ουδιάτε μου το, αυτό στοί, τσο το στοί βιερείτε
1: τσο
0: ούτε είναι ακόμη το στοί νοκτουρκό, πάει νοκτουρκό είστε νοκτουρκά
1: αμ
0: α βιερείτε в Бога.
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho